0: Ναι, κατά τα θάλασσα, άλλο πετρέλαιο, θα κάτσω στο επόμενο υπηρεσία. Έτσι,
1: Gardez-vous quoi sur l'appel à la compagnie là.

0: Με ικανοποιεί ότι θα πει άλλα. Θα πει άλλα. Θα πει άλλα. Θα πει άλλα. Θα πει
1: Να φανταστείτε να μην πείτε.

0: ήθελα να σας αντιλούσα ένα πράγμα.
1: Θα τα λέτε σαν θέσα στο σάντου.
0: Θα ήθελα να σας αντιλούσα ένα πράγμα. Ο νητής έρθε που μάγεται.